0: Δέχτε σ' άπαβε σ' αυτά.
1: Λα!
0: Άλτε μισό Ελλάδα.
1: Λα, λα!
0: Άλτε και την είσαι σ' άπαβε σ' αυτά.
1: Σ' άπαβε σ' αυτά μέτου.
0: Λο!
1: Και...
0: Ε!
1: Σ' αυτά μέτα μάβετ άρισα. Να φλάλε άρισα σε λίζι και μράλτα.
0: Έγκα με σ' άπαβε σ' άπαβε με.
1: Δε σ' άπαβε έχω λε Πάρκινσον. Ρωγά έτ κόλας μάν. Ήραν λαμα κόλλη κλικνότ μαζού. Πάλευσον δεν τα μάλω άλτε σου.

0: Νητικά θα πω.
1: Ανέ, χαβάλωσελα.
0: Αγίτα.
1: Κέλα φακέ.
0: Άιν, Ιουν, Τετ, Άλεφ. Αγίτα. Ποψί.